να μπλασάρτα σκό. Με καμόν το μπούντο σμίνκελ, λάσο λέγγεμ σοκ τα φίνκελ, ράω τα σουρέτσι στρίνκελ, και φίνζελ μίνδελ σίμμελ. Δέρι! Πολλά τα τσέκ του μούντ, δολάρ κελσνεμ φόντ, ο δέρι!